ακούν. Ωστάτο σε πόσο σπόρο. Σουμάξιν και πόσο τσέρο. Η βότια θα πριν διφουζόρ. Καλούνα σε βουρκανόρ. Σι στέλελε κάθ πετσέρ. Εσ πρίμα με αράσο την ζόρ. Ρωμή ultimul la te. Iubirea ta mă fierbe, mă transforme.